0: Φίτς.
1: Τι τετερίκα παπάγω.
2: You know what I mean.
1: Πατσιά θα νοήβα, πατσιά. Ούτερα να κουτσιά, γρασιά δύο. Πρέπει να το κάνω Μαριάννα.
3: Vamos a seguir, señores. Hay que hablar del Alfa obligatoriamente. Una pregunta que le hicieron al Alfa y con